0: και η φάση με άλλα χειμωνία και όμως τα οποία κάμα πήρε έτσι μαντίο τον και τώρα τα ουνάου να ακούτε και λαβατόρι μου φίλικο και έχουν τα ουνάου να links είχε τα φαγκή που κάμα κοία και links και νέου την αγα ο φακαχάω ο απί με ουρί μου και το ουάι φαγκή μέα την αγα άκη φαγκή και μικόλο και μα απί το απί μαντίο τον και τώρα ο πεσέτε το ουνόα off τα μήνει τα links φαγκάτε και PDH Pacific Timber and Hardware.
1: Yeah.

κακό εσύ τι τον άρουν το κάσε γουφάει μου φούα. Μα λα με φόκο πηγά μου το ρόπε με αλληρέ και αφή του πέ. Ο άγγι μου λάει βγαπούνα για κεί το τον γιμά μα πέ. Φιτού τάκι μα εγώ και φιτού ανώα το λούα βαλουτάχα. Φιτού ανώα το λούα βαλουτάχα πέ βάλου φιτού βάλου τα τόλου φιτού νημά. Βάλου φιτού βάλου τα τόλου φιτού νημά με κόβ γάγι μα εμά πέ σου πέ φουκά. Ω πούκα μα έχα μου αλληρέ. Εγώ τον μα και ο μαου office φόου είχε χάλασι που η κολομοτούα. Χάλασι που η κολομοτούα μου ο μαου office φόου πια μου η μαου πάρκινγκ με αλληλέ και τόρι μου φίλοι με αλλη. Ο μαου φαϊφτονιέ με είχε βαλού πον πόνι και είναι μα εφιάφι άχο και το αβέ μου νιτέ και το γονακί του και εφέ σάπατε. Κο εσύ και τον αρρεντο κάς αιτάργι όφι εμά ουρεντο κάς εγκουιά είχαν ngάι φαπούρι πούρι πια κουπέχνει ngάι φαπούρι πούρι. Ο μαα ο φοό, ο φαρά ατούι, πια ο κουφάι μου φούα, τούχα μότα ο μότα ή φαραπάνα. Ο δάκι μαϊκό εβάβε τα χάβερ, με αμάι, ο τόρι μου φίλι, ο μάου, να χει με αλληλέ, αι, σε τι τον αρέν το κά. Κοε τάρι πέρα και ο φίε μάου εν το κά, σε να γιαχώνει, κοε σε τι τον αρέν το κά, σε ο κουφάι μου φούα. Μάλλον με σε τι τον αρέν το κάς.